Ακροατές, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, το έτος 2026. Καλοί μου άνθρωποι, να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέροφ Παπαστέργου. Σήμερα, όπως έχω πει, ημέρα Τρίτη πρωί 29 Σεπτεμβρίου, ο συνεργάτης και φίλος Κώστας και Μανατζής θα δυνατεί να βρίσκεται κοντά μας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, δουλειά και όχι μόνο. Φίλες και φίλες, από το πίκλο, μάλλον εκτός από το πίκυλο πλούσιο μουσικό πρόγραμμα που έχω επιλέξει και θα ακούσετε, θα έχετε και την ευκαιρία να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος και δελτίο ειδήσεων από εξωτερικό χώρο, από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB που ακούτε την ελληνική φωνή της Brisbane στο 98,1. Επίσης, καλοί μου άνθρωποι, αυτά που σας διαβάζω, όπως χριστιανικές, πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής, παράξενα που συμβαίνουν, απίστευτα, ιστορίες ζωής, παραδείγματα και όχι μόνο. Την αθλητική ενημέρωση, όλα αυτά έως τις 12. Και κρατήστε μου συντροφιά, αν είναι δυνατόν έως τις 12, γιατί να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε ένα ευχάριστο πρωινό της Τρίτης πρωί, συντροφιά με τον Αβέροφ, έως τις 12. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, είμαι ανεβασμένος με τον Αντίπα.

λοιπόν, είμαι στα χάι μου, μας ερμήνευσε ο Αντίπας αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έχετε ακούσει. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλωσορίσατε στο πρωινό πρόγραμμα 29 Σεπτεμβρίου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέροφ Παπαστέργου έως η ώρα 12. Φίλοι ακροατές και ακροάντριος, προπάντως εσείς άντρες, κυνήγι πηγαίνατε στα νιάτα σας, δηλαδή μιλάμε κυνήγι, ελαγούς, πέρδικες, ελάφια, κατσίκια και όχι μόνο, πηγαίνατε κυνήγι. Η ερώτηση που μπορεί να ξεκινήσει ένα ολόκληρο καυγά, πάλι κυνήγι. Ένα διαφορετικό κριτικό τραγούδι σε μορφή μουσικού διαλόγου άντρας και γυναίκας με μαντινάδες, πειράγματα, μουρμούρα και πολύ κυνήγι. Ο κυνηγός έχει πάντα μια δικαιολογία. Η γυναίκα του όμως έχει ήδη καταλάβει τα πάντα. Και το καλύτερο, υπόσχεται πως αυτή τη φορά θα φέρει λαγό. Άραγε θα τα καταφέρει ή θα γυρίσει πάλι με άδειο το καλάθι. Φίλοι και φίλες, κυνήγι και μουρμούρα, ένα κριτικό τραγούδι για όλους εκείνους που έχουν αφήσει ποτέ το «Πού πας πάλι» να ηχεί στα αυτιά τους πριν ακόμα ξημερώσει. Φίλοι και φίλες, ακούμε το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Κυνήγι και μουρμούρα». Καλή ακρόαση.

Τι ωραίο, τι ωραία ερμήνευση, τι ωραίο τραγούδι φίλοι και φίλες. Από την τεχνική νοημοσύνη ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Κυνήγι και μουρμούρα, αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το τραγούδι που έχετε ακούσει στο 32 40 86 86.

Ναι, λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Δουνιάς, ένα τραγούδι που το έχουμε τραγουδήσει πάρα πολύ. Αν όχι, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Του άντρα του Πολαβαρή». Εδώ, Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4BFM 98,1. Συντροφιά με τον Αβέρο Φέος, η ώρα 12. Μείνετε. Έχουμε πολύ σπουδαία πράγματα να ακούσουμε σήμερα. Τα λόγια ζωής, τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, αθλητική ενημέρωση και πόσα άλλα πράγματα που καλοί μου άνθρωποι μου αρέσουν όταν τα διαβάζω και τα γράφω και πάρα πολύ μου αρέσει να τα μοιράζομαι μαζί σας, γιατί γνωρίζω πως σας αρέσουν και εσάς όσο αρέσουν και εμένα. Βασίλης Καράς, Αστροφενιά, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί.

Ναι, λοιπόν, προσωπική μου άποψη, πολύ ωραία ερμήνευση, πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό που μας τραγούδησε ο Βασίλης Καράς, Αστροφενγκιά, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Φίλοι και φίλες, πόσοι από εσάς θέλετε, μάλλον μπορείτε, να πετάξετε αυτές τις σκέψεις που τριγυρίζουν στο μυαλό σας και δεν μπορείτε να τις ξεφορτωθείτε? Πόσοι, πιστεύω πάρα πολύ, και μέσα σε αυτούς τους πολλούς που πιστεύω είμαι και εγώ. Κάποιος έλεγε, προσπαθώ να ξεγελάσω το μυαλό μου, μα οι σκέψεις μου γίνονται σκιές που δεν με αφήνουν. Κάθονται δίπλα μου στο τραπέζι, με συνοδεύουν στο αυτοκίνητο, τρυπώνουν στο κρεβάτι μου τη νύχτα. Και όσο κι αν παλεύω να απομακρυθώ, δεν μπορώ να ξεφύγω αυτές τις σκέψεις. Είμαι η δική μου φυλακή και η μόνη μου συντροφιά. Οι σκέψεις, αυτές οι παλιοσκέψεις που μας τρώνε, που μας μαραζώνουν και πόσο άλλα. Και συνεχίζω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, για όλους και για όλα βρίσκεις χρόνο, για σένα πότε, για όλους δείχνεις κατανόηση, στον εαυτό σου πότε, για όλους παλεύεις, για την ψυχή σου θα κάνεις κάτι. Γιατί κάποια στιγμή δεν θα σε γονατίσει η ζωή, αλλά το ότι ξέχασες να ζήσεις και για σένα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η μοναξιά της αλήθειας αξίζει περισσότερο από την παρέα ενός κόσμου χτισμένου πάνω στο ψέμα. Και συνεχίζω με δύο ακόμα, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχει ένα δηλητήριο που δεν μυρίζει, δεν έχει γεύση και αγοράζεται σε μπουκαλάκια. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Το δηλητήριο αυτό κρύβεται πίσω από τα πιο λαμπερά χαμόγελα, σε αθώες αγκαλιές και πίσω από λέξεις που μοιάζουν με μέλι. Και το χειρότερο, δεν έρχεται ποτέ από εχθρούς. Κυρίες και κύριοι, το όνομα του δηλητηρίου ξέρετε πώς είναι? Ποιο είναι το όνομα του δηλητηρίου? Είναι η προδοσία. Αυτό είναι το δηλητήριο που δεν έρχεται από ξένους, προπάντως από δικούς σου ανθρώπους. Και ένα ακόμα, κυρίες και κύριοι. Πώς να είσαι 10 στα 10 άνδρας? Πρέπει να μάθεις να παλεύεις τα προβλήματα της ζωής. Να μάθεις να μαγειρεύεις, να μάθεις να κάνεις χρήματα, να μάθεις πώς να φυλάς τα χρήματα, να τρως υγιεινά φαγητά, να έχεις λογική, να είσαι κοντά στον Θεό, να ξέρεις να αυτοσυντηρείσαι, να ξέρεις να ντύνεσαι και να ξέρεις να είσαι και μόνος, δηλαδή να ζεις μόνος. Όλα αυτά είναι κατορθώματα για ένα άντρα. Φίλοι και φίλες, στο 32 40 86 86.

Ναι, λοιπόν, φίλοι και φίλες, έχουμε ακούσει τραγούδια σε τέτοιο ρυθμό όπως το Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα, Ζαϊρά και πόσα άλλα ανατολίτικα τραγούδια, αλλά πολύ σπάνια ακούγεται αυτό το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Φαράκ» με την ατέλειωτη φωνή του αείμνηστου Στέλιου Γκατζατζίδη. Έτσι μου ήρθε στη σκέψη μου, στο μυαλό μου, και όπως είπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη σημασία της λέξης να μοιράζομαι πράγματα που δεν ακούγονται αρκετές φορές, όπως χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής παράξενα και τραγούδια που έχουν αργήσει να ακουστούν από το ραδιοφωνικό σταθμό. Μ' αρέσει να τα μοιράζομαι μαζί σας και έτσι αυτή τη φορά μοιράστηκα και αυτό το τραγούδι, το «Φαράκ», με τον Στέλιο Γκατζατζίδη. Το επόμενο τραγούδι, «Αγαπώ ένα παντρεμένο», είναι ο τίτλος του και «Καλή ακρόαση».

Κυρίες και κύριοι, καιρό έχω να πω τη λέξη ποπό, συμφωνείτε μαζί μου? Θα την πω τώρα σε αυτήν την τέλεια ερμήνευση της Ντόινα Κατσιμήτρος. «Αγαπώ ένα παντρεμένο» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Μα τι λόγια, πού βρεθήκαν αυτά τα λόγια και γραφτήκανε, και καλά και κακά λόγια. Είχε κάποιο σεβασμό αυτή που έγραψε το τραγούδι για την σύζυγο του παντρεμένου που έχει αγαπήσει, και πάρα πολλά λόγια που, να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά και εγώ το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτό το μεγάλη σημασία τραγούδι. Ντόινα Κατσιμήτρος ήταν η τραγουδίστρια που μάλλον που έγραψε το τραγούδι, και δεν πιστεύω να ήταν η ίδια στο τραγούδι, αλλά το έγραψε μουσική και τα λόγια. Όταν ήμουν παιδί, αντίπας.

Θα παρακαλέσω τον κύριο, την κυρία που παίρνει τηλέφωνο στο 32 40 86 86, να δοκιμάσει ξανά. Σφυράει, δεν δουλεύει όπως τα παλιά προβλήματα που είχαμε. Έτσι και τώρα μου δημιουργεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δοκίμαζε και αν μπορέσω θα τα καταφέρω να απαντήσω.

Ναι, λοιπόν, όταν ήμουν παιδί μας ερμήνευσε η ατέλειωτη φωνή του Αντίπα. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης από τον πολυεθνικό ραδιοφωνικό σταθμό 4EB. Και ο ευφωνητής σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη πρωί, είναι ο Αβέρφ Παπαστέργου. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, έχει τον τίτλο «Πήρα τα βουνά». Είναι το ζεμπέκικο που μιλά για έναν άντρα που κουράστηκε, τα άφησε όλα πίσω του και διάλεξε τη μοναξιά από μια ζωή γεμάτη βάσανα. Καλύτερα ερημίτης παρά μαζί ξανά. Το τραγούδι είχε παρουσιαστεί αρχικά με τον τίτλο «Ερημίτης» και επιστρέφει με τη νέα ταυτότητα και δυνατή λαϊκή ενορχήστρωση. Φίλοι και φίλες, ακούστε, απολαύστε αυτό το τραγούδι «Πήρα τα βουνά» και παλιά, όπως είπαμε, λεγότανε ο «Ερημίτης». Και μετά από το τραγούδι κάτι θα ακούσουμε.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου φίλοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το τραγούδι αυτό, όπως έχω πει προηγουμένως, Πήρα τα βουνά ήταν ο τίτλος, παλιά ήταν Ερημίτης, βαρύ λαϊκό ζεμπέκικο από το Takis Music. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μας έχουν απομείνει περίπου 16 λεπτά πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και θα μου άρεσε να σας διαβάσω αυτά τα διάφορα ωραία λόγια τα οποία κατά προσωπική σας άποψη αξίζει τον κόπο και περιμένετε να τα ακούτε κάθε Τρίτη πρωί, καλοί μου άνθρωποι. Η αγάπη είναι μαγεία, είναι χημεία. Κάτι που δεν εξηγείται, μόνο νιώθετε. Δεν είναι εξάντλητη, δεν είναι αγώνας, ούτε απόδειξη. Η σωστή σύνδεση δεν σε ενδυσιάζει, σε γεμίζει. Δεν σε μπερδεύει, σε ηρεμεί. Κυρίες και κύριοι, όταν δύο άνθρωποι δίνουν αληθινά, δεν χάνουν τον εαυτό τους, αλλά ανθίζουν μαζί. Μην μένεις εκεί που δεν μπορείς να αναπτυχθείς. Μην μικραίνεις για να χωρέσεις. Υπάρχει ο άνθρωπος που θα σε συναντήσει όπως είσαι και θα σε βοηθήσει να γίνεις ακόμα περισσότερο από αυτό που είσαι. Τι ωραίο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, άκουσα κάποιον που έλεγε για την αγάπη. Ρώτησα, λέει, ένα ταξιτζή, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Και μου είπε, δεν την ξέρω αυτή την οδό, δεν ξέρω αυτό τον δρόμο που είναι. Ρώτησα ένα δάσκαλο, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Και μου είπε, δεν το έχω κάνει αυτό το μάθημα ποτέ. Ρώτησα ένα τρελό, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Και μου είπε, αλίμονο, εγώ να μην ξέρω τι είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη με έφερε ως εδώ, δηλαδή μου σάλεψε. Με τρέλανε η αγάπη. Ανάλογα από ποια άποψη μπορείς να το πάρεις για τη λέξη αγάπη. Φίλοι και φίλες, ακούστε κάτι ωραίο. Κάποτε ήταν τα σπίτια φτιαγμένα από λάσπη και οι ψυχές από χρυσό. Τώρα τα σπίτια είναι φτιαγμένα από χρυσό και οι ψυχές από λάσπη, παπώ. Κάποτε κάπου διάβασα, μη θυμάσαι ποτέ τη ζωή που έχει περάσει. Μην παραπονιέσαι για όσα δεν γράφτηκαν στη μοίρα σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Μην καταστρέφεις το σημερινό χαμόγελό σου ανησυχώντας για το αύριο. Και ένα ακόμα και εν συνεχεία στο μουσικό μας πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, στη ζωή ήρθες γυμνός. Θα φύγεις γυμνός. Ήρθες χωρίς αγαθά, χωρίς χρήματα. Θα φύγεις χωρίς αγαθά και χωρίς χρήματα. Το πρώτο σου μπάνιο κάποιος έχει πλύνει. Το τελευταίο σου μπάνιο κάποιος θα σε πλύνει. Αυτά είναι. Αυτά έχει η ζωή. Γιατί λοιπόν τόσο κακία? Γιατί τόσο φθόνος? Γιατί τόσο εγωισμός? Κυρίες και κύριοι, ας είμαστε καλοί αναμεταξύ μας. Έχουμε περιορισμένο χρόνο στη γη. Ας μην τον σπαταλάμε στον εγωισμό, μην τον σπαταλάμε στη ζήλια ή στην κακία και πόσα άλλα. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος.

Αν θέλετε, προσπαθήστε να πάρετε ξανά. Τι να κάνω, δεν δουλεύει το παντέρ μου. Δοκιμάστε. Αν τύχει και δουλέψει, καλώς. Αν όχι, την ερχόμενη Τρίτη.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμιλώ και σας παρουσιάζω ακούραστα με τη σημασία της λέξεως, ακούραστα να σας αγγίζει, να σας αγκαλιάζει, να σας διασκεδάζει το ποικίλο μουσικό πρόγραμμα που ακούτε, να περιμένετε με αγωνία, να ακούσετε αυτά που σας διαβάζω και όχι μόνο. Όταν μιλάω, κυρίες και κύριοι, και λέω με αγωνία, το εννοώ με αγωνία, γιατί και εγώ περιμένω με αγωνία να έρθει αυτή η Τρίτη για να μοιραστώ αυτά τα ωραία που κατά προσωπική σας άποψη σας αρέσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα ακούσετε όλο το πρόγραμμα έως τις 12 και ας μην ξεχνάμε το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο, το ένα τραγούδι καλύτερο μάλλον ακολουθεί το άλλο. Θα σας έλεγα να πάρετε ξανά στο 32 40 86 86, αλλά τι να κάνω, παιδί, 2-3 τηλέφωνα δεν απαντούσαν, σφυράει, δεν ξέρω τι έχει. Δεν βαριές, υπομονή, ίσως να φτιάξει μόνο του. Υπομονή, λέει, και αυτό θα περάσει. Κώστας Αντωνίου, Αγάπησα και αμάρτησα είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού.

Ναι, λοιπόν, ανοίξτε, ανοίξτε τα τρελάδικα, μας ερμήνευσε η Ελένη Βιτάλη. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, συνήθως, αν κάτι δεν πάει καλά εδώ στο σταθμό, προπάντως στο τηλέφωνο, αγχώνομαι, με πιάνει υπερένταση, αλλά αυτή τη φορά όχι. Δεν θα αγχωθώ, μα ούτε και θα έχω υπερένταση για να στεναχωρηθώ. Παρόλα που θέλω να συζητήσω μαζί σας σύντομα σχόλια, λόγω που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, λόγω που δεν δουλεύει, δεν θα αγχωθώ. Στο υπόσχομαι αυτό και θα περάσουμε καλά με το επόμενο, με το επόμενο μουσικό πρόγραμμα, με τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, με τα λόγια ζωής και όχι μόνο η επόμενη μία ώρα. Μια διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα και θα περάσουμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων.

Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 11 ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος Δελτίων Ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Η βενζίνη στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή από ό,τι είναι στο Μονακό. Εκτός σε αυτού, διευθύντρια νηπιαγωγείου προπυλάκησε μικρά παιδιά, το είπαν στους γονείς τους και την χτύπησαν. Ο επόμενος τίτλος είναι από το Ηράκλειο, εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών, ο σύντροφός της την μαστίγωνε με το καλώδιο της τηλεόρασης. Και μία είδηση από εξωτερικό χώρο, από το Ιράν Τεχεράνη, παρά τις δηλώσεις Τραμπ δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ειδήσεις αναλυτικά. Στο μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα στην Ελλάδα αναφέρεται σε δήλωσή του ο τομεάρχης οικονομικών της ελληνικής αριστερής, συμπαράταξης Φραγκίσκος Κουντεντάκης. Το περσινό χειμώνα σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες δυσκολευόταν να ζεστάνει το σπίτι του, ποσοστό διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η βενζίνη στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή από ό,τι είναι στο Μονακό. Ο ίδιος στη συνέχεια εξηγεί. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, η αύξηση αυτή μεταδίδεται τελικά ακόμα και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, γιατί το καύσιμο μπαίνει στην παραγωγή, μπαίνει στη μεταφορά, μπαίνει στην αποθήκευση. Γι' αυτό τα ακριβά καύσιμα επιβαρύνουν τελικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου στην αντιπολίτευση. Ενεργειακό κόστος, η αύξηση αυτή, μεταδίδεται τελικά ακόμα και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, γιατί το καύσιμο μπαίνει στην παραγωγή, μπαίνει στη μεταφορά, μπαίνει στην αποθήκευση. Γι' αυτό τα ακριβά καύσιμα επιβαρύνουν τελικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αξίζει

της αντιπολίτευσης για πρόσθετες παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι εάν η κυβέρνηση είχε ακολουθήσει τις σχετικές εισηγήσεις, σήμερα δεν θα είχαμε ούτε ένα σέντ για τους πολίτες. «Δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι», τόνισε. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμασης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί. Όπως είπε, οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμασης. Αθήνα. Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου έξω από το πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, οδηγώντας την άμεση απομάκρυνση της εμπλεκόμενης εκπαιδευτικού και σε σοβαρά επεισόδια εις βάρος της. Όλα ξεκίνησαν όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου να απευθύνεται με πρωτοφανή επιθετικότητα και υβριστικό εκφοβισμό σε μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιές στο προαύλιο χώρο. Στον οπτικοακουστικό υλικό η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει «εκτός εαυτού στα νήπια». «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Τα κάνατε, ξέρετε τι τα κάνατε, ντροπή», λέει η δασκάλα στα έφηβα, στα μικρά παιδιά. Όταν περαιστικοί που αντιλήφθηκαν το συμπάν αντέδρασαν και της ζήτησαν το λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά, η ίδια αντέδρασε εξίσου επιθετικά δηλώνοντας: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα», συμπληρώνοντας: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά, φέρε μου 5 χιλιάρια για τη ζημιά τώρα». Παπώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νούμερο 1 νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων είχε ανακαινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας μετά την εξέταση του περιστατικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού από το σχολικό συγκρότημα. Η υπόθεση ωστόσο πήρε ακόμα ανεξέλεκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να δέχτηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τους γονείς των παιδιών, στα οποία νωρίτερα φώναζε με έντονο ύφος, κατηγορώντας τα για ζημιές που έχουν προκληθεί στον χώρο του σχολείου. Μετά το περιστατικό της επίθεσης, η εκπαιδευτικός διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Ηράκλειο. Μια ακόμη σοβαρή υπόθεση ινδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο με θύμα μια γυναίκα από την Συρία. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο σύντροφός της την χτύπησε για ακόμη μία φορά με το καλώδιο της τηλεόρασης, επειδή αρνήθηκε να τον ακολουθήσει στην Τίλισσο, όπου, όπως ανέφερε, θα έμεναν σε ένα παράπηγμα. Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Πατρίς GR, η γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο, έχοντας μαζί της τα 2 ανήλικα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αλλά και την ανήλικη αδελφή της που φροντίζει. Έγραψε στους αστυνομικούς τις δύσκολες στιγμές που, όπως ανέφερε, έχει βιώσει. «Όπως φέρεται να κάθεσε ο άντρας, επαναλαμβάνω, όπως φέρεται να κατέθεσε, ο άντρας της έχει χτυπήσει πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ το τελευταίο περιστατικό συνοδεύτηκε, σύμφωνα με την ίδια, από απειλές ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή αν δεν κάνει αυτό που της ζητά». Η γυναίκα φέρεται να είχε προσπαθήσει να ζητήσει βοήθεια ακόμη και από μέλη της κοινότητας των συμπατριωτών της που ζουν στο Ηράκλειο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει λύση. Όπως ανέφερε η ίδια, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «δεν μπορούμε να επεμβούμε». Οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση προσπάθησαν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό σύντροφό της, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας, ο συγκεκριμένος
άνδρας δεν είναι πατέρας των παιδιών της. Κατά την παραμονή της στο αστυνομικό μέγαρο,

0: Τα παιδιά παρέμειναν για ώρες στο χώρο, όπου οι αστυνομικοί φρόντισαν να τους προσφέρουν ασφάλεια και υποστήριξη μέχρι να βρεθεί λύση για τη διαμονή τους. Τελικά βρέθηκε δωμάτιο σε ξενοδοχείο της πόλης, ώστε η γυναίκα και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς της να μπορέσουν να απομακρυνθούν από το περιβάλλον στο οποίο, όπως κατήγγειλε, ζούσε υπό καθεστώς φόβου. Κυρίες και κύριοι, και κλείνουμε μία μόνο εξωτερική είδηση: Ιράν, Τεχεράνη. Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ίρνα μετέδωσε χθες Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ότι είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν προβλέπεται να έχει διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ, ανέφερε στο Ίρμα επικαλούμενο πηγή που πρόκειται στην αντιπροσωπεία. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος ότι αναμένει να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες με το Ιράν μία ημέρα αφού απέρριψε την πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Οι απόψεις και οι θέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν διαβιβάστηκαν ξεκάθαρα και ρητά στην αμερικανική πλευρά την προηγούμενη Τρίτη μέσω ενός μεσολαβητή από το Κατάρ, πρόσθεσε το Ίρνα, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή θα επιστρέψει σήμερα Τρίτη στην Τεχεράνη. Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι έθεσε 7 όρους για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του στενού Ορμούζ. Σύμφωνα με το Άξιος, άμεσες διαπραγματεύσεις με την μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ήδη σήμερα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τις άμεσες διαπραγματεύσεις που είχαν Αμερικανοί απεσταλμένοι με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγζή. Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του στενού τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου για 7 ημέρες, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Το Σάββατο ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, επί του πεδίου παρατηρείται ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν πλήξει το Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, αν και συχνά πλοία γίνονται στόχος επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του δελετίου ειδήσεων.
1: Listening to Radio 4EB on 98.1 FM. For now, for before, for later, forever. Everyday people, every day, 98.1. Radio 4EB. Enjoy your listening.

Σ' είδα στο Σύνταγμα και ζαλίστηκα. Μια γυναίκα έρινη εθέρια. Σε πλησίασα και σου μίλησα. Θέλεις να πάμε ταξίδι στα αστέρια.

0: Κι εκεί που έφευγες, ξαφνικά γύρισες, στα μάτια με κοίταξες, μου χαμογέλασες και μου είπες για πες μου.
1: Ναι, λοιπόν, από Τάκης Music, από Τάκης Music, ακούσαμε το τραγούδι «Μίλα μου, γέλα μου». Καλή μου άνθρωποι, ένα τραγούδι ακόμα με τον Μανώλη Μητσιά στην Ελευσίνα μια φορά. Εν συνεχεία, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

Ναι, λοιπόν, ωραίος, ωραίος, ωραίος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά στην Ελευσίνα μια φορά. Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας. Αλλά είμαι λίγο δυσαρεστημένος, αλλά όχι αγχωμένος, που δεν μπορώ να απαντήσω, δεν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτά που θέλετε να πείτε ή να ακούσετε από μένα. Λόγω, να το πω το παντέρμο ξανά, όπως το λένε οι κριτικοί, δεν δουλεύει. Τι να κάνουμε, το παράπονο έχει ήδη, το έχω αναγγείλει στο γραφείο, αλλά ούτε τεχνικοί υπάρχουν, ούτε κατσαβίδια, ούτε τα ανάλυες, ούτε σφυριά. Μάλλον σφυριά μπορεί να υπάρχουν, να το πάρω να το διορθώσω εγώ μόνο με το σφυρί. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός, 4BFM 98,1. Η ώρα είναι 11 και 18 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος, όπως έχω πει προηγουμένως, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Κυρίες και κύριοι, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο. Κάτι βρήκα και το μοιράζομαι μαζί σας. Ακούστε κάτι για την Παναγία μας. Όταν βρεθούμε σε ένα ατύχημα ή όταν κάτι σοβαρό μας συμβεί, τι λέμε, τι φωνάζουμε και κάνουμε το σταυρό μας. Σίγουρα, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα συμφωνήσετε με αυτά που θα σας πω. Παναγία μου θα φωνάξω όταν χτυπήσω. Παναγία μου θα φωνάξω όταν αρρωστήσω. Παναγία μου θα φωνάξω όταν βρεθώ σε απόγνωση. Παναγία μου θα φωνάξει και ο άθεος όταν πέφτει το αεροπλάνο. Παναγίτσα μου θα φωνάζει η κάθε μάνα όταν πάθει κάτι το παιδί της. Κυρίες και κύριοι, η Παναγία ήταν εκείνη που έδωσε ζωή στην ίδια ζωή. Έδωσε ζωή σε εκείνον που μας δίνει τη ζωή. Η Παναγία είναι η μάνα της ζωής. Εκείνη ακούει τους αναστεναγμούς της καρδιάς μας και σιωπηλά μας απαντάει. Μας δίνει ζωή. Μας δίνει δύναμη. Μας δίνει κουράγιο. Μας δίνει παρηγοριά. Όποιος προστρέχει σε αυτήν, δεν φεύγει ντροπιασμένος, δεν φεύγει απαγοητευμένος, αλλά λαμβάνει την απάντηση στο αίτημά του. Γιατί στο τέλος, η μόνη γυναίκα που θα είναι για πάντα δίπλα μας, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε, είναι η Παναγία δίπλα μας. Αμήν. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία και πόσο αληθινά είναι. Και κάτι ακόμα. Δόξα σοι Θεέ μου, δόξα σοι Χριστέ μου, δόξα το Θεό για όλα, για τα όμορφα και τα άσχημα, για τη χαρά και για τον πόνο, για τα πολλά και για τα λίγα. Κυρίες και κύριοι, για όλα, δόξα το Θεό. Και ένα ακόμα. Κάποτε στο Άγιο Όρος ένας επισκέπτης ρώτησε, «Γέροντα, τι είναι 1000 χρόνια για τον Θεό?» «Είναι ένα λεπτό, παιδί μου», του απάντησε ο γέροντας. Ξανά ερώτηση, «Γέροντα, τι είναι μια βαλίτσα γεμάτη χρυσάφι για τον Θεό?» «Αχ», του λέει, «μια δραχμή», του λέει ο γέροντας. «Γέροντα, ξανά, πες στο Θεό να μου χαρίσει μια δραχμή». «Το είπα, παιδί μου», και μου απάντησε, «να περιμένεις ένα λεπτό». Πω πω, τι σημασία είχε και αυτό από τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις που μοιράστηκα μαζί σας, καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Άρης Μαροβιτσόβεργα, πάμε!

Ναι, λοιπόν, αυτό το ωραίο και εύθυμο τραγούδι με την ωραία λύρα και με την ωραία φωνή του Δημήτρη Σπυριδάκη. Ακούσαμε το τραγούδι «Άρης Μαρόβιτς Όβεργα» ήταν ο τίτλος. Πολλοί το τραγουδάνε αυτό το τραγούδι, αλλά εγώ σήμερα προτίμησα να το ακούσουμε με το Δημήτρη Σπυριδάκη. Φίλοι και φίλες, πού να πάμε, ναι, πάμε παρικιακές ανακοινώσεις.

Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EB. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 και 29 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος ας περάσουμε να ακούσουμε τις παροικιακές ανακοινώσεις και δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως αρχίζουμε μία θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Μαρία Μπούρμπουλα, το γένος Κόνια, από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου με Ανκρεβέτ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 προμεσημβρίαν. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Μαρία Μπούρμπουλα ήταν αδερφή του φίλου και συνεργάτη και προέδρου μας, παλιά πρόεδρος του κυρίου Κυριάκου Κόνια, ο λεγόμενος Τζεκ Κόνιας. Και έχασε την αδερφούλα του και αυτό είναι λυπηρό και θα ήθελα μέσω του μικροφώνου εδώ από το Radio 4EB εκ μέρους εμένα και της σύζυγός μου Σταματίας να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μπούρμπουλα και στην οικογένεια του αδερφού της κυρίου Κόνια και σε όλους τους κονέους που κατάγονται από την Χίο. Καλό παράδεισο να έχει η αδερφή σου Μαρία Μπούρμπουλα, αγαπητέ φίλε Κυριάκο. Και συνεχίζω κυρίες και κύριοι με άλλες δύο ανακοινώσεις. Η Κυπριακή Κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Festival Χαλουμίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι 2 και 6 Velcro Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και την γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλή ορχήστρα Αετός από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στον Στάθη στο 0412-524-116 ή στον Βασίλη στο 0417-716-012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και η επόμενη δεύτερη ανακοίνωση γράφει: ανακοινώνουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή σ' αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το κύπελο του Αιγαίου, το λεγόμενο Aegean Cup, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Ιρόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο κύπελο Αιγαίου. Θα συμμετάσχουν οι ακολούθησες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, η ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κηθηριών, ομάδα Σπαρτιωτών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και φίλοι μας. Παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Γιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Αυτά λοιπόν φίλοι μας για τις παροικιακές ανακοινώσεις.

Ναι, λοιπόν, ο Ρωμάς, ο Ρωμάς ο λεγόμενος Μανώλης Αγγελόπουλος, ο άρχοντας των Ρωμά, μας τραγούδησε αυτό το πασίγνωστο τραγούδι «Δύναμη τη με φυτίλη, έχεις κούκλα μου στα χείλη, φίλησέ με και ας καούμε και ας αναντινακτούμε και όχι μόνο». Λένε ότι το τηλέφωνο φτιάχτηκε. Άραγες, δεν φτιάχτηκε με σφυρί ούτε με κατσαβίδια. Βάλανε, βγάλανε σύρματα, λένε πώς δουλεύει. Ξέρω κι εγώ. Ο μόνος τρόπος να το δοκιμάσουμε, αν δουλεύει ή όχι. Φίλοι και φίλες, πάμε σε ένα τραγούδι. Εν συνεχεία κάτι θα ακούσουμε ξανά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι με τη Μιμίκα. Μη μ' αρνηθείς, θα ξαναρθείς.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε αυτή την χαριτωμένη, τη λεγόμενη Μιμίκα Καζαντζή, «Μη μ' αρνηθείς», ωραίο τραγούδι που πρωτοτραγουδίστηκε πίσω στη δεκαετία του 1960. Φίλοι και φίλες, παραλίγο να ξεχάσω την αθλητική εκπομπή, να ευχαριστήσω τον κουνιάδο μου, τον Σταύρο, που μου είπε για κάτι για ποδόσφαιρο. Τώρα μόλις πήρε τηλέφωνο και λέω πω ρε Σταύρο, ευχαριστώ πολύ για λίγο να ξεχάσω την αθλητική εκπομπή. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, από πού να αρχίσουμε, όπως ξέρετε το πρωτάθλημα της Ελλάδος έχει σταματήσει για 2 εβδομάδες λόγω της υποχρεώσης της εθνικής μας ομάδας για το National League. Ακούστε κάτι λίγα, πικρόχολα σχόλια από τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδος. Ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Κλόπ. Ο Κλόπ, κυρίες και κύριοι, είναι ο προπονητής της Γερμανίας, ο οποίος είχε Λίβερπουλ και πόσες άλλες ομάδες και κατέκτησε τόσα πολλά πρωταθλήματα και κύπελλα και όχι μόνο. Φίλοι και φίλες, όσα γράφει ο Διεθνής Τύπος με τα μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία 1-0 για το Nations League. Σοκαρισμένα δείχνουν τα περισσότερα ξένα μέσα μετά από τη θριαμπευτική νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας με 1-0 στο Ουγκσμπρουκ για την δεύτερη αγωνιστική του National League. Ειδικά τα γερμανικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα σχόλιά τους είναι τουλάχιστον πικρόχολα για τη γαλανόλευκη και περισσότερο εστιάζουν στο πώς έχασε η Γερμανία παρά το πώς κέρδισε η χώρα μας, αν και η νίκη της γαλανόλευκης ήταν πέρα για πέρα δίκαιη. Εδώ θα συμφωνήσω και δεν θα συμφωνήσω. Το γερμανικό περιοδικό Kicker στην ηλεκτρονική μορφή του σημειώνει το ντεμπούτο του Glob στην έδρα του πήγε στραβά. Ο Κουρμπέλης που πέρασε αλλαγή χτύπησε την άχαρη εθνική ομάδα της Γερμανίας στην καρδιά και προσθέτει «Η εθνική ομάδα της Γερμανίας υπέστη ήττα στο ντεμπούτο του Jürgen Klopp στην έδρα της ως προπονητής. Εναντίον της Ελλάδος η ομάδα Γερμανίας δεν είχε ιδέες για μεγάλο μέρος του αγώνα και δέχτηκε ένα γκολ από την Ελλάδα». Σε ακόμη πιο σκληρό ύφος η Bild δεν διστάζει να χαρακτηρίσει ποδοσφαιρικό νάνο την Ελλάδα. Η Bild είναι μια εφημερίδα της Αγγλίας που δεν διστάσει να χαρακτηρίσει ποδοσφαιρικό νάνο, μικροσκοπικός νάνος δηλαδή την Ελλάδα. Ομάδα νάνος του ποδοσφαίρου βάζει φρένο στον Κλοπ. Η Ελλάδα δεν κατάφερε καν να φτάσει στα τελικά του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου, ενώ συμπληρώνει ακόμη. Σίγουρα δεν ήταν αυτό το ντεμπούτο εντός έδρας που είχε φανταστεί ο Γιούμπερ Κλοπ ως προπονητής της εθνικής ομάδας. 3 ημέρες μετά την ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία, η Γερμανία ετήθηκε με 0-1 από την Ελλάδα στο δεύτερο αγώνα της για το National League. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, Ελλαδάρα, γράφει ο τύπος. Η εθνική ομάδα επικράτησε στο Ουμπσμπρουκ της Γερμανίας με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League και έκανε το 2-2 στον όμιλο. Η γαλανόλευκη, η οποία στην πρεμιέρα είχε κερδίσει τη Σερβία στο Βελιγράδι με 2-1, βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου έχοντας 6 πόντους. Στη δεύτερη θέση είναι η Ολλανδία με 4 βαθμούς, καθώς νωρίτερα κέρδισε εκτός έδρας στη Σερβία με 2-1, ενώ η Γερμανία είναι στην τρίτη θέση με 1 πόντο και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Σερβία χωρίς βαθμό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του επιστρέφουν πλέον στην Ελλάδα για να υποδεχθούν την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, 1η Δεκάτου, την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική. Το παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα και θα αρχίσει στις 9:45 στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα διεξαχθεί το μάτς 4ης αγωνιστικής με Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα, δηλαδή μεθαύριο Πέμπτη στην 1η του μηνός με την Ολλανδία και μετά με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Και οι 2 αγώνες θα γίνουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, Σερβία-Ολλανδία 1-2. Και όπως είπα στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 6 βαθμούς, η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 και η Σερβία με 0. Λοιπόν, έχουμε πει για το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής που θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη. Εν συνεχεία,
Στις θα γίνει και ο άλλος αγώνας. Τι λέω εγώ, ναι, η τρίτη ήταν η Γερμανία, ναι, συγγνώμη. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής είναι η Γερμανία με τη Σερβία και η Ελλάδα με την Ολλανδία, όπως έχω πει. Και θα συνεχιστεί ξανά η τέταρτη αγωνιστική στις 4 Δεκάτου. Η Ελλάδα με τη Γερμανία και η Ολλανδία με τη Σερβία. Δηλαδή με τις ομάδες που έχει παίξει θα παίξει ξανά το δεύτερο αγώνα, αλλά με την Ολλανδία το πρώτο της παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, ας ευχηθούμε καλή τύχη, μεγάλη δύναμη στην Ελλαδίτσα μας να περάσει αυτό το εμπόδιο, να τερματίσει όπως είναι πρώτη. Τίποτα άλλο, έχουμε άρα πολλά να πούμε. Και έχουν πουληθεί άνω από 100.000 εισιτήρια για τον αγώνα με την Ολλανδία και με την Γερμανία που θα γίνεται σε μέρες που προανάφερα. Και λίγα για το μπάσκετ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι χάρη την ομάδα μπάσκετ την κατάκτηση στοίχημα Super Cup. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ στον τελικό στοίχημα Super Cup με 101-96 και κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ με σχετική ανακοίνωση έδωσε συγχαρητήρια στο τμήμα μπάσκετ κάνοντας αναφορά στους 350 τίτλους που έχει συλλέξει ο οργανισμός στα 5 βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα ανδρών και γυναικών. Φίλοι και φίλες, αυτά είχα να σας πω για την αθλητική ενημέρωση. Και τώρα λίγα μας έχουν μείνει λίγα λεπτά. Πάμε που να πάμε στο Φίλε Ντέμ με τον Ξυλούρη.

Ναι λοιπόν, Νίκος Ξυλούρης, κυρίες και κύριοι, φίλε Ντέμ ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε και μας έχουν απομείνει περίπου 9 λεπτά και το επόμενο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα μοιράζομαι μαζί σας, πάρα πολλοί τραγουδιστές το έχουν τραγουδήσει, ο τίτλος του είναι «Ξενάκι», απόψε μαυρομάτα μου, σου χάρισα τα νιάτα μου και βρέθηκα στη ξενιτιά και τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα. Αυτή τη φορά όμως, κυρίες και κύριοι, διάλεξα έναν Ρόδιο τραγουδιστή που το όνομά του είναι Γιώργος Δασκαλάκης. Καλή ακρόαση, απολαύστε το τραγούδι «Το ξενάκι».

Ναι, ωραία, ωραία φωνούλα ήταν του Γιώργου Δασκαλάκη στο τραγούδι «Ξενάκι», Ρόδιος τραγουδιστής, και όπως έχω πει πάρα πολλοί το έχουν τραγουδήσει, αλλά σήμερα διάλεξα και προτίμησα να το ακούσουμε με τον Γιώργο Δασκαλάκη, που άλλαξε και πολλές σκάλες ανεβοκατεβάσματα στα λόγια και στον ήχο του τραγουδιού. Φίλοι και φίλες, πού είναι, πάω, μας έχουν μείνει 4 λεπτά, πατάμε το κουμπάκι.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επιτρέψτε μου να διακόψουμε γιατί η ώρα πέρασε. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ με την νεολαία, πιστεύω, τον Παράκη. Επίσης αύριο το πρωί, δεν είμαι πολύ πιο σίγουρος, μάλλον ίσως ο πρόεδρός μας, ο Παντελής Κώτης ή κάποιος άλλος. Από μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου που επιμελήθηκε και σας παρουσίασε το σημερινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί 29 Σεπτεμβρίου 2026. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας. Παρόλα που δεν μπόρεσα να συνονωθώ και να κάνουμε να δημιουργήσουμε σχόλια περί του προγράμματος ή οτιδήποτε άλλο λόγω προβλήματος του τηλεφώνου, δεν πειράζει, όλα καλά. Και μην ξεχνάμε, καλοί μου άνθρωποι, ότι όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνη στο ραδιοφόρο EB. Στο σήμερα μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λακής Καραμιδάς που επιμελήθηκαν και θα παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν στην τροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στους 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε αυτή να κλείσει ευχάριστα. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ναι. Μ' ακούσουμε Αναστασία Φιλικά, the opening song for the day, and what best song, what a great song to open up tonight's show, being the precursor for the Anastasia concert in Brisbane later this week on Friday. And that in itself will be a great way to welcome the King's birthday long weekend.
0: Βεβαίως, και θα έχουμε και άλλα τραγούδια της Αναστασίας στο πρόγραμμα απόψε και πολλά νέα, και θα πούμε πολλά για την Αναστασία as well. So θα τα πούμε αυτά μετά όμως. Για τώρα να συνεχίσουμε με τη μουσική. Έγινε, ωραία. Θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Λιβάνη και Strat με Δεν Απαντάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Ήταν great. Η Αναστασία που η τραγουδίστρια που έρχεται από την Ελλάδα θα έχει συναντήσεις νοημίας την Πέμπτη. Νομίζω ότι θα είναι γύρω στις 6.30. 6.30 γίνεται. Και πού γίνεται, Λάκη?
1: 5.30, actually.
0: 5.30, εντάξει, yeah.
1: Actually, no, 5 η ώρα, no, όχι 5.
0: Νωρίς, ε?
1: Yeah, from 5 p.m. to 7 p.m. στο Κυπριακό κέντρο, στο...
0: Καφενείο. Στο καφενείο ή στο σπίτι δίπλα?
1: Yes, yeah.
0: Στο σπίτι ή στο εστιατόριο?
1: Λέει ελληνικό, Κυπριακό κέντρο, Cypress House.
0: Okay, all right.
1: Full Vulture Street, West End.
0: Cypress House. So, αυτό γίνεται δίπλα στο εστιατόριο. Yeah. Εντάξει, όπως είπε ο Λάκης, από τις 5 μεταμεσημβρίας μέχρι 7 μεταμεσημβρίας, αν θέλετε να έρθετε, ελάτε. Η Αναστασία θα σας περιμένει εκεί. Και την επόμενη ημέρα θα έχουμε... Θα τη δούμε live.
1: Στο ελληνικό κέντρο.
0: Στο ελληνικό κέντρο.
1: Live in concert featuring Aspo, supporting act, Brisbane Get Ready, Anastasia, yeah. The Greek Sensation will be coming to Brisbane for one unforgettable night. 2nd of October, this Friday, The Greek Club. Gather your family, your friends. If you haven't already, make sure you've locked in the date. Make sure you contact your local association. The amazing combined efforts of the associations, whether it is Goya, the Go Club, the Cretan Association, the Pan Macedonian Association, the Cypriot Community of Brisbane, the Asclepio Association of Queensland, or the Adelfotis Azarikiton or Leonidas Association. They've all done an amazing job, combined effort in bringing an amazing artist, and it promises to be an amazing night.
0: Έχουν πουλήσει πολλά εισιτήρια, αλλά ίσως έχουν απομείνει ακόμα εισιτήρια. So contact your local associations, όπως είπε ο Λάκης. Και το ακούσατε εδώ πρώτα, ζωντανή συναυλία. How often does that happen in Brisbane?
1: Exactly.
0: Not very often. No. So get around it. And I think a good way to, I guess... go into that would be with our song of the day. Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι της ημέρας από την Αναστασία για την Ελλάδα. And why is this the song of the day, Lucky?
1: It's actually a great segue into what's coming off the on the other side of this ad break, and the song of the day is our exclusive interview with the organizers of the Aegean Cup. We've got Tom Tellis and Jonathan Hadza-Davis. We had a chance to sit down with them last weekend, just passed, to talk a little bit about the Aegean Cup, which is also happening this weekend on Saturday, the 3rd of October. So stay tuned. On the other side of our song of the day, we will have that exclusive interview for you. But as you said, I was about to call you Alexandro. Angelo, this is Anastasia with Yatin Elada, which is the anthem for the Aegean Cup for 2026.

0: Hey guys, welcome back to the show. That was Anastasia with Bum. η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι είναι τα συμβόλαια μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι που γίνεται μεθαύριο. It's called Ask the Bishop, as the title sort of implies. It is a Q&A with the Bishop, with His Grace Bishop Bartholomew of Brisbane, Thursday 1st of October, 5th Oktobru, από τις 7 μετά μεσημβρίας, from 7 PM. The Q&A is open to all youth of the Holy Diocese of Brisbane at the Cathedral of the Dormition of the Theotokos. The Q&A θα είναι για όλα τα παιδιά και θα γίνει στην Παναγία στο χολ. Γίνεται σχόλ στην εκκλησία, νομίζω ότι θα γίνει μέσα στην εκκλησία. Αλλά αυτό θα γίνει μεθαύριο από τις 7. Δηλαδή, έχουμε ώρα να πάμε στην Αναστασία πρώτα. Έχουμε ώρα γιατί ξεκινάει η Αναστασία στις 5. Yep. Και τότε μπορούμε να πάμε στην εκκλησία, στην Παναγία στις 7. Να ξεκινήσουμε με τον επίσκοπο. So there's a lot happening this Thursday. Ήθελα να συνεχίσω κιόλας με μια θλιβερή ανακοίνωση. Επιβίωσε η συμπαρικός μας Μαρία Μπορμπουλάς το γενός Κόνια από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεις Θεοτόκου Μακριβάτ την Παρασκευή 9 Οκτώβριο και ώρα 11.30 προμεσημβρίας. Η Ελληνική Επίτροπη του Ραδιοφορείου εκφράσει τη συλληπιτήριά της στην οικογένεια της από τον νόσης. Ευχαριστούμε στην οικογένεια Μπορμπουλά για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων του Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις χρήσεις στην κουλτούρα και την ελληνική μας κληρονομία. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Γιρόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες, οι σύλλογους, θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακολουθήσεις 8 ομάδες, ομάδα Κρήτης, Κύπρου, Κοζ, Ρόδου, Καστελόριζου, Κύθυρων, Σπαρτιατών, Μακεδονίας, και είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δουλέψαν πολύ σκληρά για να κτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το κύπελο Αιγαίο να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σάββατο 3 Οκτώβριο στο γήπεδο του Olympic στο Γιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τη σημαία σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί στο πρώτο κύπελο Αιγαίο. Και τελικά, η κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο τέταρτο φεστιβάλ Χαλούμιου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι, 2 έως 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παραδόση, την ποιότητα και την γεύση του Χαλούμιου και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγοπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές εκπαιδεύσεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη Δημοφιλής Όρχιστρα ΑΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθούμε, τηλεφωνήστε στον Στάθη στο 04 12 52 41 16 ή στον Βασίλη στο 04 17 71 60 12 εκ του Δυτικού Συμβουλίου. Just back off the interview that we had before, I just thought I'd reiterate what's happening with the Aegean Cup in Greek there. So thank you very much to the committees for providing us with that. And also the fourth Halloumi Festival. The Halloumi Festival has been a very integral part of the Cypriots in Brisbane. And it's a very large event that that the Cypriots put a lot of effort into. Not only Cypriots, there's also, you know, other volunteers and whatnot and dancers that put a lot of effort into this event. And this is the fourth one. We have it because it's obviously very successful, which means that it's good. So if you haven't been, make sure you go. And if you have been, still make sure you go because you know it's good. There's going to be a lot happening. There's going to be demonstrations on food. There's going to be dancing. There's going to be a lot of music. There's going to be food again. There's just a lot of food. I cannot stress that enough. There's going to be a little player area underneath the Cypress House for kids. If you have kids, bring them along. It's going to be a great day. And of course, souvla. Who doesn't love a good souvla? Not any souvla. Kypriago souvla.
1: And they're also doing a raffle, I believe, with the chance to win up to $10,000. Top prize, first prize, is $10,000 cash. And then there's divisions, I'm going to call it divisions 2 to 6. Each will take away $1,000 of cash.
0: Imagine what you could do with $10,000.
1: I know. Imagine what you could be doing with that.
0: Buy a couple lollipops in today's economy.
1: That would get you somewhere. That could get you somewhere good.
0: No, absolutely. I think it's an absolutely fantastic prize. Just go and at the end of the day,
1: immerse yourself,
0: and all obviously of the proceeds are just donated back into the community, right? Mm-hmm. So make sure you go and have a great time there. It's always good.
1: That's it.
0: Alrighty, I think that's sort of it for things that are coming up.
1: I know.
0: We've got a lot happening.
1: We do have a lot happening, and the music doesn't stop there, guys. It is 7:40, but we're going to try and jam-pack as much music as we can into the last 15 minutes. This song is a perfect way to start our next round of music. It just got released 4 days ago, and believe me, there are a lot of people out there that have been waiting months for this to release. I don't know what took him so long to release this, but you know what? Maybe it was a marketing ploy, and if he did, it paid off because he's already gotten, I think, just over 30,000 views in 4 days. This is Yavi, which is he's a Mediterranean electronic DJ, takes a lot of inspiration from Mediterranean roots, and this is his newest song, Ella Ella. You're listening to Radio Baraki.